αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχουν
1: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Έλα, αντερκόμαστε!

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: τον εαυτό μου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσίδες. Αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
8: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πες.

ζήσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Σογράφω.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλο. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας, δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Τρίτη 6 του μηνός, 6 Οκτωβρίου. Καλή επιστροφή στους φίλους και στις φίλες.

Λοιπόν, καλησπέρα και στον φίλο μας τον Ευγένιο, ο οποίος επιστρέφει και μας ακούει στο αυτοκίνητο. Γεια σου Ευγένιο. Το μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

Και βέβαια να θυμίσουμε και να πούμε όπως πάντα, η χορηγή της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911, Fast Food Pulse. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Dress Code, Παναγίτσα Αλγάρη 4, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σαραϊκό, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπντα Σενίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκκιολίδης, Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμπντα Ιωσενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμπντα Ιωσενίδη 9.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σωραϊκό επίσης. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμνιος εν είδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνα Σαλονίκης δίπλα στο ΛΕΤ. Το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστα Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά.

0: σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σαπλαχίδης. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510 39 9. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Έλα Διονύση.
1: What?
0: Έλα Διονύση,
1: καλησπέρα. How are you?
0: Τι κάνεις?
1: It's very good.
0: Αλλά βλέπω...
1: I am a very
0: green English
1: for you.
0: Βλέπω...
1: Είσαι... Είμαι αμερικάνικα, ρε, που λέει αγγλικά. Αλλά δεν μου το παίζεις όπως πρέπει όμως. Να κάνουμε και λίγο black humor, ε.
0: Καλά κάνεις, ελεύθερα. Ελεύθερα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι είμαστε, ή είμαστε αμερικάνικο ραδιόφωνο ή δεν είμαστε.
1: Θα μιλήσω αγγλικά τώρα και να το συνεχίσουμε, κατάλαβες, αλλά δεν λύπησες. Ένα φιλαράκι, ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Όποιο βάλεις εσύ.
0: Οκ, εντάξει.
1: Αλλά ένα τραγούδι καλό, έτσι, όχι, ξέρεις, ούτε από τότε που πεθάναμε, ούτε μετά που θα πεθάνουμε. Ένα διάμεσο. Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Φιλάκια, καλή ακρόαση, γεια σου, γερός σου, δυνατός.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου, Διονύση.
1: Φιλάκια.
0: Γεια σου, Διονύση, γεια σου. Λοιπόν, γεια σου, Διονύση. Αυτό είναι το τραγούδι.

0: Αυτές για να τις πιάσουμε, τις ξένες, οι δικές μας Ελληνίδες έχουν πολλά ψωμιά. Πάρε φορητικά μιλάω. Καλησπέρα. Γεια σου, κύριε Αλένα.
1: Και φαίνεται τάβλα λεβέντη με τις ωραίες εκπομπές και τα ωραία τραγουδάκια σου.
0: Ναι, σε καλά. Τι κάνει?
1: Θα θέλαμε να ακούσουμε απόψε δύο τραγουδάκια με το Στάθη Κάβουρα.
0: Καμάν ο Κάβουρα, σύντερφόρ του Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Κάβουρας.
1: Αρέσει.
0: Ο Κάβουρας.
1: Αρέσει, Κάβουρας.
0: Όχι.
1: Δεν θα αρέσει.
0: Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εμείς όμως θέλουμε να τα ακούσουμε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει σημασία αν αρέσει εμένα ή όχι. Σημασία τι αρέσει τον κόσμο. Εγώ τον Κάβουρα δεν τον. Να σε πω, κάνω χρόνια ραδιόφωνο, τον Κάβουρα, το σύντερφό του Άρη δεν τον ήξερα. Τέμα. Τέμα τώρα. Δεν ασχολούμαι πολύ. Αλλά ό,τι μου ζητάνε οι ακροατές, το έχω το μεταδίδω. Δεν έχω θέμα.
1: Καλά είσαι. Να που υγεία όλα καλά.
0: Ναι, μα δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω πάντα τω Θεώ. Θα αρχίσω να σε δω τα δύο αυτά τραγουδάκια, ε.
0: Πες.
1: Στάθης Κάβουρας.
0: Κάβουρας.
1: Βρε ζωή αχάριστη.
0: Βρε ζωή
1: αχάριστη. Βρε ζωή αχάριστη το ένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και το άλλο, ανοιξάτικο λουλούδι. Πάλι με τον Κάβουρα.
0: Κάβουρας, άρε Κάβουρας. Ανοιξιάτικο λουλούδι. Όχι, όχι, εντάξει, δεν έχει σημασία εμένα. Τι αρέσει τον κόσμο, αυτό μετράει. Λοιπόν, έγινε.
1: Έλα, μωρέ, να σε αρέσει και σένα. Τι
0: όχι, καλό,
1: τι
0: καλά. Όλα, όλα χρειάζεται. Και άκρη να σου πω κάτι. Εγώ είμαι οπαδό όλη τη μουσική. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα το χαρίσω. Σε σένα, στην εκπομπή σου, τον άντρα μου, στην οικογένειά μου, στα εγγόνια μου που θέλουν να τα ακούσουν αυτά τα τραγουδάκια. Τα έχω εδώ παρέα απόψε. Και να έχεις καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα να έχεις και καλό βράδυ, εντάξει.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Τα λέμε, άντε.
0: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Παύλος Βασιλείου.
2: Μαρία από
0: Χαλκιδική. Έλα, Μαρία μου, Χαλκιδική, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ.
0: Τι λέει Μαρία?
2: Δεν πειράζει, με το καρά.
0: Δεν πειράζει. Ο γονείς, ονομάστηκε ο γονείς γιατί πήγαινε στις γωνίες όλα.
2: Απόφαση καρδιάς.
0: Τι, πώς, απόφαση καρδιάς.
2: Ναι, ναι.
0: Με το γονίδι. Όλες τις γωνίες έψαχνε αυτός.
2: Καλή.
0: Πάντσο. Μια φορά ήμουν στο Studio 5, στα ένα σταμό της Θεσσαλονίκης και κάτι είχα ζητήσει ένας γονίδι πριν από χρόνια. Και λέω εγώ, είναι το γονίδι, όλες τις γωνίες ψάχνει. Και πώς έτυχε τώρα συμπτωματικά, ήταν η Θεσσαλονίκη ο γονίδης και μ' άκουγε συμπτωματικά τώρα πώς έτυχε τώρα. Στο στούντιο πάντα ήμουνα και μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα ρε γονίδη, είσαι μελεηθές τίποτα. Σταμάτα να κρύβεσαι, του λέω στις γωνίες, βγες στην επιφάνεια. Λέει, θα έρθω από εκείνες εδώ. Είναι το γονίδι που έψαχνε μια ζωή τις γωνίες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Όχι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Διονύση και Ντίνα και μετά τα επόμενα.

Λοιπόν, για τον Διονύση και την Τίνα αφιερωμένο. Λοιπόν, χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Κυριάκο και την Τάνια. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Κάβουρας, ο σέντερφορ του Πασαραϊκού. Στάθης Κάβουρας. Κάνουν πλάκα τώρα, έτσι. Για την καλή μας φίλη Λένα, για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα. Δύο τραγούδια που ζητήσαμε. Κάβουρας, σέντερφορ του Πασαραϊκού.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καγερός δυνατός.
0: Να μου πεις τι τραγούδια γενικά σ' αρέσουν. Ελληνικά, ξένα, δημοτικά.
1: Ελληνικά, ελληνικά. Προτιμώ τα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Ναι, και τα ξένα μου αρέσουν. Κάποια μου αρέσουν και από τα ξένα.
0: Ναι.
1: Αλλά το 98%, 99% ελληνικά.
0: Σ' αρέσουν τα δημοτικά, ελληνικά, τι δημοτικά, παλιά λαϊκά.
1: Απ' όλα, δεν έχω πρόβλημα. Τα ακούω όλα και δημοτικά και ποντιακά και λαϊκά και νησιώτικα, όλα τα ακούω. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια.
0: Μπράβο, ρε.
1: Ναι.
0: Τρελό αγόρι, πες μου τι τραγούδια ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια, γίνεται.
0: Σήμερα είδα τα κοτιπουλούν, αρχίζουν και πουλούνται κάστανα. Και μ' αρέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' αρέσουν τα κάστανα.
1: Βέβαια μ' αρέσουν. Και προχθές έφαγα, έφερε η γυναίκα μου από τη δουλειά και μία που δουλεύουν μαζί. Είχε κάστανα στη Σκοτίνα. Και έφερε και τα έβρασε και φάγαμε.
0: Τη Σκοτίνα είναι τα καλύτερα. Σκοτίνα σε κοιτά.
1: Ναι, όντως Παύλο, ήταν πολύ γλυκό κάστανο. Ωραίο, νόστιμο κάστανο.
0: Τέλε, τα κάστανα είναι φοβερά.
1: Ναι, φοβερά. Η Σκοτίνα εδώ ειδικά έχει πολύ ωραία κάστανα.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, να πούμε τα τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Το ένα είναι του Δημήτρη Ξανθάκη.
0: Ξανθάκης.
1: Χάρε τράβα μολυβιά, είμαι από τα καλά παιδιά. Και το άλλο, ένα παλιό, πολύ παλιό τραγούδι είναι. Απόψε έχω στην αγκαλιά μου, μα σε χάνω το πρωί. Απόψε βγαίνει στην κάμαρά μου μια αγάπη, μια ζωή.
0: Ποιο το λέει αυτό?
1: Δεν ξέρω ποιο το λέει αυτό, ειλικρινά δεν ξέρω ποιο το τραγουδάει.
0: Πώς το είπες, για πες το αργά.
1: Απόψε έχω στην αγκαλιά μου, μα σε χάνω το πρωί.
0: Κάτσε λίγο.
1: Απόψε βγαίνει στην κάμαρά μου μια αγάπη, μια ζωή.
0: Περίμενε, περίμενε, τι είμαι εγώ. Τάκ, του ξέρω.
1: Ποιο?
0: Περίμενε λίγο, απόψε.
1: Θα το πω να το τραγουδήσω.
0: Όχι, περίμενε, είσαι στην αγκαλιά μου.
1: Απόψε έχω στην αγκαλιά μου, λέει μα σε χάνω το πρωί. Απόψε βγαίνει στην κάμαρά μου μια αγάπη, μια ζωή.
0: Τι τραγουδάει αυτό?
1: Δεν ξέρω ποιο τραγουδάει, Παύλο, ειλικρινά δεν ξέρω. Να του τραγουδήσω εγώ λίγο.
0: Για πες, τραγούδα.
1: Απόψε έχω στην αγκαλιά μου.
0: Καζατζίδες, ρε, καζατζίδες.
1: Μα σε χάνω το πρωί. Απόψε βγαίνει στην κάμαρά μου μια αγάπη, μια ζωή.
0: Αρέσει.
1: Μιλάμε γλυκιά μου, σβήσε τη φωτιά για να σε ξεχορτάσω πριν μου φύγεις πια.
0: Ω,
1: αυτό είναι.
0: Πολύ ωραία φωνή έχεις, ρε φίλε.
1: Α, έχω όντως φωνή, έχω καλή.
0: Ναι.
1: Αυτό με το είπα κι άλλοι, Παύλο. Πολύ
0: μπράβο,
1: το
0: μπράβο,
1: είπανε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Έχω ωραία φωνή, ναι, όντως έχω.
0: Λοιπόν, Ξανθάκη, χάρη τράβα με ολιβιά. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Παρακαλώ, έλα Γιώργο. Γιώργο.
2: Έλα Παύλε, τι κάνεις, θα το δίνω τώρα.
0: Θα σε βάλω να το τραγουδήσεις και εσύ, κανόνισε.
2: Όχι, όχι, δεν το έχω.
0: Λοιπόν,
2: το έχω, αλλά αργά, όχι τώρα.
0: Για πες, για πες.
2: Είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω Μητροπάνο,
0: ναι.
2: Το ερωτικό, την πιρόγα, σε live από το Μητροπάνο. Σε ζωντανή τέτοιο ηχογράφηση από το Μητροπάνο, την πιρόγα.
0: Ναι.
2: Ή βάλτε από το Μητσιά, όπως θες.
0: Okay. Άλλο.
2: Αυτά, ή βάλει ένα Μητσιά και ένα Μητροπάνο.
0: Okay. Έγινε.
2: Είσαι καλά, τι κάνει.
0: Έγινε.
2: Τι λέει, είναι έφεση.
0: Η έφεση, τι να γίνει, καλά, όλα καλά. Τι κάνει.
2: Μόνο. Καλά, περιμένω σε να ψήσουμε.
0: Άμα.
2: Πότε θα αρχίσει να κάνει τα κουμάντα εδώ, να ψήσουμε.
0: Να κάνουμε και μια συνάντηση όλοι μαζί, να μαζευτούμε όλοι μαζί.
2: Ό,τι θέλει, ναι.
0: Οκ.
2: Έτσι. Έγινε.
0: Σταύρο, σε πάνω μη. Έλα, Σταύρο.
3: Έλα, Παύλη μου.

0: Καλησπέρα φιλαράκι μου, τι κάνει.
1: Καλά ρε φιλά.
0: Είσαι καλά.
1: Ναι, μπράβο,
0: χαίρομαι. Έτσι. Χαίρομαι να είσαι πάντα καλά, ναι. Και να μας διασκεδάζεις με τα ωραία σου τα τραγουδάκια, τις ωραίες εκπομπές σου.
1: Να είσαι καλά, για τα καλά σου λόγια μισθός να είναι 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: 5, μόνο 5 ρε Παύλη, μόνο για 5 λέμε.
1: Ρε φίλε.
0: Δεν, λίγα είναι ρε φίλε, λίγα, βάλει λίγο παραπάνω.
1: Εσύ τραγουδάς καθόλου, τραγουδάς.
0: Τραγουδάω, εντάξει.
1: Καμιά φορά στο μπάνιο, σαν και εμένα και εσύ.
0: Ναι. Παυλάρα μου, τρία τραγουδάκια θα σε πω απόψε, δυνατά. Αλλά δεν θέλω πάλι να σε πω Μανώλη Αγγελόπουλου. Σ' άρεσαν οι χθες το Μανώλη που σου είπα.
1: Καλά ήταν, καλά ήταν.
0: Ήταν ωραία τραγουδία. Σήμερα θα σε πω γυναίκες, γυναίκες τραγουδιάρες.
1: Για πες.
0: Θα βάλεις ένα, είναι τραγουδάκια ωραία, θα έχω ξαναπεί. Φωτεινή Μαυράκη. Φωτεινή Μαυράκη, είμαστε ερωτευμένοι. Το ένα, το άλλο είναι Μαριάννη Κεφάλα, σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη. Και ένα τελευταίο θα με βάλει στην πίτσα Παπαδοπούλου, φωνάρα, το θυσιάστηκα. Έγινε φίλε μου.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ Παυλάρα μου, καλή εκπομπή να έχει.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ, γεια σου. Γεια σου Σταύρο Πανομία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μας παίρνει τηλέφωνο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι να σας ακούμε ζωντανά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. 8 η ώρα, πρώτα Θεός. Εδώ. Παρακαλώ.
2: Καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Όλα εντάξει.
2: Το τραγούδι που ζήτησε ο κύριος προηγουμένως, νομίζω είναι του Καζατζίδη.
1: Ναι, ο Καζατζίδης. Όλο καλά. Στην καλή.
2: Θέλω να πω μια καλησπέρα. Καλή εκπομπή σε όλους. Καλά να περάσουν. Στους ακροατές. Σε σένα. Στην κυρία Χαρά. Στην Αναστασία.
1: Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά, ναι.
2: Ναι. Και βάλε μου όποιο θέλει, γιατί Μαρίνα πες.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα, έγινε τσό. Τσό. Αντιάγια. Χάθηκε η Στέλλα, χάθηκε. Τι έγινε, αρβωνιάστηκε η Στέλλα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Στο κινητό 6971-785-521. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ζωντανά στον αέρα. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Έλα τραγούδα, πες το τραγούδι. Απόψε έχω στην αγκαλιά μου. Τραγούδα εδώ.
2: Απόψε να το ξαναπώ.
1: Πες το όλο, πάμε.
2: Απόψε έχω στην αγκαλιά μου

0: Ωραίος, ωραίος.
1: Φιλάμε γλυκιά μου, σβήσε τη φωτιά για να σε χορτάσω πριν μου φύγεις πια.
0: Okay.
1: Θα κλάψει η μάνα μου πικρά όταν μου πεις το έχε γεια και θα ραγίσουν τα βουνά όταν σου πω αντίο. Θα πέφτουν μαύροι κεραυνοί στο τελευταίο μας φιλί. Ο κόσμος όλος θα πνιγεί αν κλάψουμε κι οι δύο.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι, Παύλο.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Είσαι ωραίος.
1: Περίμενε να κάνω την αφιέρωση.
0: Πες το.
1: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Αφίσανο Σπέζιαλ.
0: Αραβωνιάστηκε αυτός.
1: Στο φίλο μου τον Νίκο από το παλιό κεραμίδι τον Μαραμαρά Σπέζιαλ.
0: Παντρεύτηκε αυτός.
1: Στο Θανάση τον Ολυμπιακάκια.
0: Αυτός αραβωνιάστηκε.
1: Στον Κώστα, στον Δημήτρη, στην οικογένειά μου.
0: Όλοι παντρευτήκαν.
1: Εσένα προσωπικά. Και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ
0: ρε.
1: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Παύλο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Και εσύ. Έγινε. Ρε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Χτυπάνε οι γραμμές εδώ, αβέρτα κουβέρτα. Λοιπόν. Όχι. Θα παίρνει τηλέφωνο. Όχι, θα παίρνει τηλέφωνο. Δεν θα με στέλνετε αυτό. Τηλέφωνα. Τηλέφωνα θα παίρνετε. Όχι στο σταθερό. Μόνο στο κινητό. 6971-785-521. Σταθερό, όχι σταθερό. Κινητό 6971-785-521. Βασίλη, σε ακούμε και σένα. Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά, να εδώ ξαπλωμένος είμαι, προσπαθώ να απαλύνω τον πόνο μου γιατί χτες έκανα κάτι δουλειές και πιάστηκα λίγο στο γοφό, αλλά όλα καλά.
0: Όλα καλά, Βασίλη. Ράδιο Μάνος, Βασίλειο. Χαμός.
2: Ράδιο Μάνος, ναι, για να γιατρέψει τις πληγές.
0: Έτσι,
2: για να
0: γιατρέψει τον πόνο. Έτσι.
2: Έριξα λίγο ζεστό νερό στο μπάνιο.
0: Ωραία, μπράβο, Βασιλάκη.
2: Τι να κάνω. Καλά, είμαι μια χαρά, να δόξα τω Θεώ εδώ πέρα με το κινητό στο Live 24 εδώ.
0: Okay.
2: Όλα τα τραγούδια αφιερωμένα εκεί για τα φιλαράκια μας, τους ραδιοερασιτέχνες, το Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι, τη Δημητρούλα την Παοξού, τον Βασίλη το Σαλονικιό που κάνουν εκπομπή τώρα στο ράδιο Μουσικός Γαλαξίας εκεί το Ιντερνετικό και στο ράδιο Μάνος βέβαια, στους φίλους μας εκεί στο Σάκη από το Κίτρος, στην κυρία Βάσο από τα Κτέλ Κατερίνης, στον άλλους δύο θα πω, στον φίλο μας εκεί πέρα τον Διονύση και την Τίνα Παοκάρα, και στον Χάρη τον Απίθανο, στον Φώτη τον Αχτύπητο και έναν ακόμα να πούμε για τον για τη φίλη μου τη Δήμη από τη Θεσσαλονίκη εκεί πέρα και την οικογένειά της αφιερωμένα αυτά.
0: Okay. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, γίνεται χαμός εδώ. Λοιπόν. Όχι, τηλέφωνο, όχι σταθερό. Κινητό μόνο. Ναι, σώμα. Από το εξωτερικό δεν παίρνουν, ε. Δεν ξέρω, λέει ακριβώς, χρεώνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω φαντάζεσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα παίρνετε μόνο στο κινητό. 6971-785-521. 69, το γράψες? 6971-785-521. Γράψε να το έχεις. Ναι. Όχι, δεν παίρνεις το σταθερό. Μόνο στο κινητό. Σταυρό. Έκλεισε η γραμμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.

αφιερωμένο για το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Αυτό και το επόμενο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, λοιπόν. Για πες μου τα τραγούδια που θες να ακούσεις.
1: Θέλω του Τερζή το «Θα το συνηθίσεις».
0: Πώς, Τερζής?
1: Θα το συνηθίσεις, ναι, έτσι λέγεται.
0: Θα το συνηθίσεις?
1: Ναι, του Τερζή.
0: Ναι. Και...
1: ευχαριστώ πολύ που κρατάς την τροφιά στη γιαγιά μου.
0: Α, η γιαγιά σου, πώς το λένε η γιαγιά σου?
1: Νικολέτα.
0: Α, με τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα... εσύ ό,τι έχεις.
0: Θα το συνηθίσεις, έτσι λέγεται το τραγούδι.
1: Και ναι, ναι.
0: Πέσουμε ακόμα ένα, πέσουμε ακόμα ένα.
1: Ποιο άλλο? Δεν ξέρω. Ένα του Γονίδη, όποιο θέλεις.
0: Ναι. Εσύ τι μουσική ακούς, ελληνικά ή ξένα ακούς?
1: Και απ' τα δύο, λαϊκά πιο πολύ, αλλά ακούω και ξένα.
0: Η γιαγιά σου...
1: εντάξει, εσείς ξένα δεν βάζετε.
0: Πώς βάζω εγώ το βράδυ, πιο αργά βάζω και ξένα, παλιά.
1: Μετά τις 11.
0: Μετά τις 11.30 ώρα βάζω παλιά ξένα. Βάζω καμιά έτσι κανένα μισάωρο με παλιά ξένα. Και παλιά και... εσύ έναν τι σε αρέσουν πιο πολύ, τα ξένα, τα παλιά?
1: Τα παλιά τα ξένα μου αρέσουν, αλλά λαϊκά ακούω κυρίως.
0: Εσύ πρώτη φορά μ' ακούς?
1: Όχι, όχι, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, σε άλλο σταθμό μ' άκουγες, για τώρα στο μόνος μ' ακούς.
1: Εγώ από τη γιαγιά μου.
0: Α, ακούς ραδιόφωνο?
1: Η γιαγιά μου κάθε βράδυ.
0: Α, εσύ ακούς σαν νέα κοπέλα, ακούς ραδιόφωνο εσύ?
1: Όχι τόσο.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Πρέπει να αγαπάς πολύ τη γιαγιά σου, λοιπόν. Θα το συνηθίσεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Να τη... μπράβο σου, μπράβο σου. Και ποιο άλλο τραγούδι θες?
1: Ένα του Γονίδη, όποιο θέλεις.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Okay, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Λοιπόν, Λάρη, τι κάνεις? Ο μοναδικός οδηγός που οδηγάει τρακτέρ και το κάνει σούζα με δύο ρόδες.
1: Έλα, Παυλώνα, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα.
1: Καλά.
0: Άκουσ' τι είπα, άκουσ' τι είπα.
1: Ναι, ρε, μέχρι στον αέρα το ρόγι.
0: Ναι, στον αέρα σε εγώ.
1: Πάμα, τι κάνεις?
0: Καλά, όλα καλά. Λάρη, ο μοναδικός οδηγός που κάνει σούζα τρακτέρ. Και έχει ένα ωραίο μηχανάκι ο Λάρη, πολύ ωραίο μηχανάκι. 600.
1: Τώρα που μεγαλώσαν, ε.
0: Δεν πειράζει, μικρός ακόμα.
1: Καλά, το μικρό είχαν το μικρός.
0: Και εγώ είχα. Και εγώ. Και εγώ είχα τρελά με τα μηχανάκια.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχα. Να σου πω τι είχα. Είχα το 400 το Suzuki, μετά είχα το 400 το Ninja, μετά είχα το 500 το CB, μετά είχα το. Και είχα το 900 το CBR, το Honda, το διπλοφάνη. Αυτά τα μηχανή μου.
1: Χαμός, μανάρα κι εσύ. Παπλάρα, ωραίος. Ωραίος. Λοιπόν, θα βάλω και τραγουδάκια, ε.
0: Θες, ποια θες?
1: Βάλω του Μαζουνάκια, ένα όποιο θες και του Καρά, ε.
0: Μαζονάκης.
1: Ναι. Έγινε.
0: Ναι. Μαζονάκη, ποιο δες του Μαζονάκη?
1: Όποιο θες βάλει, όχι να
0: είναι. Ναι, ξέρω, οκ.
1: Έγινε.
0: Κέρα του Καρά, κέρα του Καρά. Οκ, εντάξει. Έγινε, οκ, εντάξει.
1: Έγινε,
0: ναι. Ο Λάρη είναι ο μοναδικός οδηγός που κάνει σούζα το τρακτέρ. Τα κάνει σούζα. Βάζει πρώτη και το τρακτέρ σηκώνεται. Είμαστε αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική. Και μπράβο, συγχαρητήρια στην Γκονή και στην Νικολέτα. Παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικο ραδιόφωνο. Αμερικάνικη εντροπία. Όχι συντηρητική. Όλα στο φως. Έλα.
2: Έλα, ρε Παυλάκο.
0: Τι κάνεις, τελειώ.
2: Όλα καλά, ρε φίλε, όλα καλά. Πήρα λίγο με τη σειρά μου να δείξω τρία τραγουδάκια.
0: Πότε σε παντρέψω?
2: Όποτε δεν αποφασίσεις εσύ.
0: Λοιπόν, και από όμως ακροτές κάνουν και λίγο πλάκα, έτσι, καλαμπούρι.
2: Ναι, βρε, ξέρω, ρε Παύλο.
0: Όχι, όχι, για αυτούς που δεν ξέρουν κάνουν καλαμπούρι. Όπως έλεγα το χωριό Τόξο και μου λέει, του λέω, αμάν, πρέπει να φτιάχνει καλά Τόξο και παρεξηγήθηκε όλος. Λέω, του λέω, πλάκα.
2: Γιατί ήταν το Τόξο, το χωριό παραγγέ.
0: Ναι. Λέω, Τόξο. Εγώ κάνω πλάκα.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του.
0: Στο Τόξο φτιάχνουν καλά Τόξο. Στο χωριό Κονταριώτισσα φτιάχνουν καλά κοντάρια, σου.
2: Ναι, από εκεί το πήρε. Το Κονταριώτισσα από εκεί το πήρε. Ναι. Εγώ για το
0: Μοσχοπόταμο.
2: Στο πίσω το είπα, δεν κράτω ξανά από τώρα για να παίρνει σέλα και να με κράσει τώρα.
0: Μοσχοπόταμο τι με είπα, να μου πήγε. Του λέω, γιατί ονομάστηκε Μοσχοπόταμο ένα. Ναι, πήγε ένα μουσχάρι και πνίγηκε στο ποταμό. Και ονομάστηκε Μοσχοπόταμο. Στη Λαγοράκη, τι ονομάστηκε. Και στη Λαγοράκη.
2: Είχα κάτι για το χωριό μου, πόσο τον πήρε το όνομα σου πει. Την άφησα τη Θεάλα που σε πήρε και σε είπε, εσύ είχε την Καλαμαριά. Η Καλαμαριά, γιατί ονομάστηκε η Καλαμαριά. Γιατί όταν ήρθα τα μικρά, και είχε καλάμια εκεί πέρα, ρε. Η Θεάλα του είπε.
0: Καλά, άκου να σου πω κάτι. Ένα-ένα τα δουλειά που λέει και ένα πολιτικό. Λοιπόν, που έχει πλάκα. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω, ότι εγώ κάνω πλάκα, λογοπαίγνιο. Ας πούμε, ναι. Λαγοράκι. Γιατί ονομάστηκε Λαγοράκι, γιατί είχε πολλούς λαγούς στην Έλαφο. Γιατί ονομάστηκε Έλαφος, είχε πολλά ελάφια εκεί. Λοιπόν, κάνουμε λογοπαίγνιο. Παίζουμε λίγο με τις λέξεις, κάνουμε καλαμπούρι δηλαδή.
2: Ναι, ρε, μα χρειάζεται. Άμα δεν έχει λίγο τέτοιο μέσα.
0: Ακούω, άκου να σου πω. Ο κόσμος, ο κόσμος έχει, δηλαδή, άμα του πει στο ραδιόφωνο και δικαιολογημένα κάποιος και κάποιοι απέχουν από το ραδιόφωνο. Γιατί τι να ακούσουμε, τα ίδια τραγούδια, τραγούδια, τραγούδια, τραγούδια, τα τραγούδια αυτά επαναλαμβάνονται. Το ραδιόφωνο για να πρωτοτυπήσει, για να πιάσει top ακροματικότητα πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό. Όπως κάναμε εμείς το 89 με το Ερωτικά Club, όπως κάναμε τις προγραμμές κάποτε.
2: Εγώ θυμάμαι από το Μουσικό Γαλαξία στο τέλος, τότε που ήταν στο κλείσιμο που τους τόλιες, βάλτε, μαγνητοφωνήστε τις εκπομπές σας με μιμητήρια. Εγώ έπαιρνα τότε πριν γίνει επιτυχία από το Ταράντσα Λέα, το τραγούδιο που πάω αγαπά που στο ζήταγα και μετά όταν λατσάκω που ήταν στο κλείσιμο που ήταν Μουσικό Γαλαξία, που έλεγες μαγνητοφωνήστε τις εκπομπές σας με μιμητήρια. Και από τότε το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, Και να πούμε και για τον Μάνο πέντε πράγματα. Και ο Μάνος είναι πολλά χρόνια.
2: Ναι, και ο Γιώργος Λάκης ήταν ωραίος. Εγώ τον Γιώργο Λάκη ήταν από παλιά, όχι από τώρα. Και τον Γιώργο Λάκη ήταν.
0: Ο Μάνος είναι ένα ραδιόφωνο.
2: Από το 89. Τον Γιώργο Λάκη ήταν εγώ πιο μπροστά.
0: Περίμενε σου. Ο Μάνος είναι ένα ραδιόφωνο ιστορικό. Όλος ο κόσμος τον ξέρει. Και όλοι οι επιχειρηματίες να επενδύουν απάνω του. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, ξέρω τι λέω. Αφήστε το Prestige και το Image. Ο Μάνος είναι ιστορικό ραδιόφωνο και τον ακούνε πάρα πολύ. Και φαίνεται στο τηλέφωνο. Ο κόσμος, η ακροματικότητα φαίνεται στο τηλέφωνο. Αν δεν χτυπάει το τηλέφωνο, άστο. Το τηλέφωνο
2: όπως
0: είναι.
2: Με...
0: Έτσι. Λοιπόν, λέγε.
2: Τρία τραγουδάκια. Το ένα είναι ο Κυρθάνος πέθανε παραπονεμένος, το άλλο είναι σκανταλιάρα, σκανταλιάρα, θα σου κάνω μια λαγκάρα και το άλλο είναι Ποντιακό, η μάνα είναι Θεός, η μάνα Παναγία. Αυτά τα τρία.
0: Οκ.
2: Για όλο το ακροατήριο που ακούει. Να είσαι καλά Παυλάκο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασίλειο, ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, όλα στο φως, όλα ακούγονται. Λοιπόν, όλα ακούγονται. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Δεν έχει συντηρητικά πράγματα. Έλα, πάμε Επτάλοφος Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Επτάλοφος. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Πέζε.
3: Τα βάζει βαλγέρι μου.
0: Καλά.
3: Εσύ. Σε όλους. Καλή ακρόαση να έχουμε.
0: Ναι.
3: Και θέλω δύο τραγουδάκια του Τσαουσάκη.
0: Αμα! Τσαουσάκη, Center Ford του Πασαραϊκού.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Και τραγούδιες.
3: Τα αφιερώνω στον Παναγιώτη στο σχολάκι Καλλιρικής, στη Δημητρούλα, στο Γιώτη, στο Βασίλη, στο Γύρο Στέλιο, σε όλο το ακροατήριο.
0: Okay.
3: Καλή συνέχεια, καλή που πείτε, θα ξαναπούμε.
0: Έγινε, έγινε. Κάτσε να βάλουμε κανένα τραγούδι, μας κυνηγήσουν τώρα. Φτάνει τόσο. Έγινε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. 8 η ώρα ξεκινάει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Και μετά πάμε τραγούδι, παιδιά. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο, γεια σου Τάνια. Γεια σου Σταύρο από την Επανομή, Γιώργος. Έλα, παρακαλώ. Η φίλη μας η Αναστασία. Αναστασία. Τι κάνεις Αναστασία?
4: Είπα λίγο να πάρω έτσι λίγο να ακούσω. Έχω το ραδιόφωνο χαμηλά, έχω την τηλεόραση
0: θα σας
4: χαμηλά,
0: κάνω κονέ, θα σας κάνω κονέ μεταξύ σας να μιλάτε. Όλες οι γυναίκες θα μιλάμε τις γυναίκες.
4: Καλά, κύριε Πρέπει, να βγούμε να πιούμε ένα καφέ, τι να μιλάμε, να μιλάμε με...
0: Και θα μιλάτε, και θα μιλάτε.
4: Έχω την είπα την Μαρίνα. Λοιπόν, θα αφιερώνω καταρχήν στη Μαρίνα, σε όλα τα κορίτσια, σε όλα τα αγόρια της εκπομπής σου, στο ράδιο Μάνος φυσικά, όπως λέει που είναι ιστορικό. Και τι άλλο να πω.
0: Αλλά καλά, είσαι καλά. Είσαι καλά.
4: Προσπαθώ να είμαι καλά, προσπαθώ.
0: Θα έχετε θετικές σκέψεις.
4: Έχουμε, εντάξει.
0: Δεν θα σκέφτεστε το...
4: Κοίταξε, να σου πω. Κάτι να ξεπεραστεί λίγο, όταν ξεπεραστεί.
0: Άκου να σου πω.
4: Ακούω.
0: Όταν πιάνει, συνήθως οι άνθρωποι, όταν πιάνουν τα 55-60 πλάς, αρχίζονται και σκέπτουν. Εγώ το πάω λίγο κάτω. Από τα 60 και. Περίμενε. Από τα 60 και απάνω, οι άνθρωποι σκέπτονται λίγο προς το ότι φτάνουν σιγά σιγά προς το τέλος. Mm. Να μην το σκέπτονται αυτό. Ούτε οι μικρές, ούτε οι μεγάλες. Έτσι.
4: Εγώ σε ψάλα όταν είπαμε, άστο τώρα, μην το ψάχνεις γιατί πονάει ακόμα η πληγή.
0: Άστο, λοιπόν.
4: Εντάξει.
0: Αυτά. Έγινε, θες τραγούδι, όχι.
4: Το Μαρινάκι τι κάνει, πήρε τηλέφωνο.
0: Το Μαρινάκι αραβωνιάζεται.
4: Α, στην αραβωνιαστή και αυτή.
0: Τι έκανε.
4: Θα βγούμε να πιούμε κανέναν καφέ, να ανταποθούμε, να ειδωθούμε. Έτσι, έτσι. Όσο είναι και καλός ο καιρός.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Ελπίζω.
0: Και να μην ντρέπονται οι γυναίκες να παίρνουν τηλέφωνο και οι άντρες. Να μην ντρέπονται.
4: Τι πράγμα?
0: Δεν λέω να μην ντρέπονται να παίρνουν τηλέφωνο οι άντρες και οι γυναίκες.
4: Γιατί δεν ντρέπονται,
0: καλά. Μερικοί δεν έχουν θέμα.
4: Εγώ φυσικά σου είπα. Εάν έκανα εγώ εκπομπή, τον εαυτό μου δεν θα τα άκουγα. Δεν μ' αρέσει η φωνή μου.
0: Έτσι είναι. Ρε εσύ. Όταν ακούς τη φωνή σου, θα σε πω ένα μυστικό. Όλες οι φωνές να ακούνε δεν αρέσουν οι φωνές. Αλλά θα κάνεις ένα μυστικό. Θα το κλείνεις το ραδιόφωνο ένα-δύο λεπτά, θα περνάει η φωνή σου.
4: Γιατί ακόμα και στην τηλεόραση, όταν δεν μ' αρέσει ο εκφωνητής, δεν μπορώ να ακούσω ούτε ειδήσεις.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
4: Δεν μπορώ. Έγινε. Ούτε γυναίκα ούτε άντρα.
0: Έγινε.
4: Πρέπει να μ' αρέσει ο άνθρωπος, να μ' αρέσει τι. Να συμπαθώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Έγινε. Δεν συμπαθώ, θα το αλλάξω. Δεν θα ακούσω ούτε ειδήσεις, ούτε τραγούδια, τίποτα.
0: Έγινε, σωστά.
4: Χωρίς να έχω κάτι, όχι να τορμήσω, απλά δεν συμπαθώ,
0: ναι, σωστά.
4: Και εγώ τη φωνή μου. Δεν μ' αρέσει, αλλά εντάξει, θέλω να κάνω.
0: Μια χαρά είσαι. Γιατί μια γάμου είσαι.
4: Σας ακούω, χαίρομαι. Ναι. Σήμερα ήρθα προς τα εκεί λίγο μέχρι το αέρα. Μετά είπα να πάω μέχρι το Στουπί και στο σούπερ μάρκετ.
0: Στουπί. Την Κορμπαρίση είπαμε.
4: Έρχομαι και εκεί στο Μπαξέ. Καρπούζια που πουλάει αυτό και ροδάκι. Να τώρα φυσικά έχει κλείσει. Μόλις μπαίνουμε στο Στουπί μέσα.
0: Ναι, Στουπί. Μικρό Παρίσι είπαμε. Αυτά.
4: Ναι, στην Έφεσο, ναι.
0: Τα λέμε μετά πιο αργά.
4: Σαν δεν ήρθα προς τα εκεί για να πάρω η αλήθεια. Έρχομαι να πουλάει ροδάκι, τα καρπούζια.
0: Λοιπόν, έχω τηλέφωνα, τα πούμε μετά.
4: Έλα.
0: Τα πούμε μετά.
4: Βάλε κανένα τραγούδι του Αγγελόπουλου, μια Μολυβιά.
0: Okay.
4: Βάλε κανένα το Κώστα Κόλια, αν μπορείς.
0: Καλά, έγινε. Αντσάω. Έγινε, παρακαλώ.
5: Έλα, Παύλο μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ντίνα.
5: Τι κάνεις?
0: Θα κάνουμε μια συνάντηση όλοι μαζί και μαζευτούμε να πίνουμε 7 κιλά καφέ.
5: Πού?
0: Θα το κάνουμε, το οργανώσουμε.
5: Πότε, πού?
0: Κάτσε, ακόμα περίμενα, μαζευτούμε.
5: Θα μαζευτούμε πότε, πού?
0: Λοιπόν, τι κάνεις, Ντίνα? Ντίνα, είσαι έτοιμη, έτοιμη για BBC εκπομπή.
5: Γιατί τι εκπομπή?
0: Για BBC, για το ραδιόφωνο BBC.
5: BBC θα το κάνεις εκεί, κάτι τα κονέ να πω.
0: Ναι, να κάνεις, ναι.
5: Ε?
0: Ναι.
5: Ωραία. Αγγλικά ξέρεις?
6: Εγώ έχω μόνο VIP.
5: Αγγλικά, γιατί είμαστε Αμερικάνοι εκπομπή. Ξέρεις αγγλικά?
0: Ξέρω, μερικά ξέρω, ναι.
5: Τα βασικά, τέλος, όχι εγώ. Μην φανταστείς, δεν έχω κανένα λόρ.
0: Σίγουρα.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλεις κανένα τραγούδι?
5: Ναι, βέβαια, γιατί σε πήρα να ακούσει τη φωνή σου μόνο.
0: Ναι, πες τραγούδι.
5: Και αυτό βέβαια, αλλά να ακούσει κανένα τραγούδι.
0: Πες και τραγούδι.
5: Λοιπόν, ένα το αγαπημένο μου Μαζονάκι, Μαζό ακόμη. Και το ήλε μου, αλλά αυτή τη φορά το ήλε μου θα το βάλεις από Τουρνά Μπονάτσο.
0: Οκ. Έγινε.
5: Έγινε, Παύλο μου.
0: Έγινε. Να σε καλά.
5: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, γεια σου. Λοιπόν, παρακαλώ. Τώρα όποιο βρω θα βάζω. Όποιο είναι μπαμ θα είναι. Ναι. Όποιο βρίσκω, όποιο είναι εύκολο τώρα θα βάζω. Γίνεται χαμός. Πιάζουμε.
7: Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.

Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ. Εγώ κι εγώ.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: Λοιπόν,
1: Παύλο.
0: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Γεια σου, Αριάννα.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
0: Τι λέει, όλα εντάξει?
1: Καλά είμαστε. Ακούμε την εκπομπή σου και βλέπουμε τηλεόραση.
0: Α, τι ωραία. Τι έχει τηλεόραση?
1: Μια παλιά ταινία, πολύ ωραία.
0: Μ' αρέσουν οι, ας πούμε, οι ταινίες, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσουν οι παλιές ταινίες, οι ελληνικές.
0: Ναι, μ' αρέσουν. Και αρέσουν και σε πολύ κόσμο και σε μικρούς. Και σε μικρούς. Και σε μικρούς.
1: Κοίτα, δεν σε προκαλούν ευχαρίστηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σε αγχώνουν, δεν συναχωριέσαι. Είναι έτσι πολύ ωραίες ταινίες.
0: Συμφωνώ, έτσι ακριβώς είναι οι ταινίες αυτές.
1: Περνάς ωραία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι είναι πολύ ωραία. Και όπως και τα τραγούδια. Ακούς ένα τραγούδι παλιό ή ακούς ένα τραγούδι και λες, σε ταξιδεύει ένα τραγούδι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, σε ηρεμία.
0: Σε ταξιδεύει, σε ηρεμία. Γι' αυτό λέω, το ραδιόφωνο δεν έχει άγχος. Δεν σε αγχώνει. Και έχεις ωραία συναισθήματα.
1: Κοίτα, εξετάζεται από τον ερχονητή.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρω. Ναι, παίζει ρόλο, ναι, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Είσαι εσύ καλός και κάνεις καλή εκπομπή. Επειδή εγώ σε ακολουθώ χρόνια, να μην σε επιβραβεύουμε κάθε φορά που παίρνουμε τηλέφωνο, γιατί και αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Ναι,
1: όμως είσαι εσύ καλός που σε ακολουθούμε και κάνεις πολύ ωραία εκπομπή.
0: Θέλεις
1: να ρωτάς μέχρι πού,
0: ναι,
1: δεν το παρακάνεις.
0: Έτσι.
1: Και μας κάνεις να περνάμε ωραία.
0: Έτσι. Γεια σου, Αριάννα μου γλυκιά. Ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε?
1: Αν βάλεις ένα από Νταλάρα.
0: Νταλάρα. Οκ. Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σου. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ, του Νταλάρα. Ο στίχος, μην παρεξηγηθώ, ο στίχος δεν έχει σχέση με την Αριάννα, αλλά μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Του Νταλάρα. Δεν έχει σχέση με την Αριάννα. Έλα, πες, σε ακούμε και εσένα. Πες. Ποιο?
2: Δεν πειράζει. Του Καρά, του Καρά.
0: Του Καρά. Οκ, το ακούσουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Για να το ακούσουμε.
2: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τι κάνεις, Μαρία, του...
2: Μου αρέσει πολύ.
0: Από Χαλκιδική.
2: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ καθαρά.
0: Ναι, μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Γιατί άλλες φορές είχε παράσιτα.
0: Ανέστα. Ωραία, πού είναι γαμή και γαμιά ισχύ, τρομερή.
2: Σας αγαπώ όλους. Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν,

0: Έμαθα ότι έκανες καλά κάστανα, Λουθεύη.
1: Ότι...
0: Έμαθα ότι έκανες καλά κάστανα.
1: Έβρασα κάστανα, ναι.
0: Όχι.
1: Δοκίμασα.
0: Παράγεις και κάστανα, έχω κάτι τέτοιο ακούσει.
1: Ναι, παρά πολλά κάστανα.
0: Πού τα βρήκες τα κάστανα εσύ, βρε?
1: Τα βρήκα.
0: Τι?
1: Έχω καστανιές.
0: Αμάν. Είσαι νύφη με καστανιές δηλαδή.
1: Νύφη δεν θα το έλεγα, αλλά έχω καστανιές.
0: Είσαι μια αγρότησα νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Καλά. Ωραία. Καλά. Πήρα να πω την καλησπέρα μου κι εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Σας ακούω εδώ.
0: Ναι. Όλα καλά?
1: Καλά. Λοιπόν, κρύο κάνει.
0: Κρύο κάνει, ε?
1: Ναι, λίγο.
0: Ναι.
1: Έβαλα λίγο το άναψα λίγο το κλιματιστικό. Ναι. Να ζεστάσει λίγο το σπίτι και μετά το κλείσω.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Λοιπόν, Παύλο, την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Θέλω τραγουδάκι.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Τσο.
1: Άντε, τσο.
0: Γεια. Για τη Μαρία που το ζήτησε. Για το Λάρι. Γεια σου, Λάρι. Γεια σου, Ντίνα.

Το τραγούδι αυτό το έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρκέλα, που σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 30 της χρόνια. Γεια σου Μαρκέλα. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την φίλη μας τη Μαρία από τη Χαλκιδική και επίσης για τη φίλη μας την Κορίνα, μια καινούργια φίλη ακροάτρια, η φίλη μας η Κορίνα.

Ρίνα, η οποία και αυτή σήμερα έχει γενέθλια, έπεσε η γραμμή σου. Δεν ξέρω τι παθαίνουν τώρα εδώ, τον Θεό. Λοιπόν, Μαρία και Κορίνα. Κορίνα έχει γενέθλια. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Πολύ χρόνια, χρόνια πολλά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

τον Γιώργο από το Δίον. Και για όλους τους Γιώργηδες. Γεια σου Γιώργο. Για όλους τους Γιώργηδες.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα τραγούδια του φίλου μας του του Γιώργου, την Επτάλοφο. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα τραγούδια του φίλου μας του Στέλιου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου για το Σύλλιο.

Λοιπόν, κόπηκε απότομα. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι για την κυρία Χαρά. Για την κυρία Χαρά, αφιερωμένο από μένα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Να θυμηθούμε και να πούμε, χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse. Κάνει φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Μισό λεπτό λίγο, Διονύση, σε πάρω εγώ μετά. Συνεχίζουμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα και ακούει στο όνομα Trescott. Παναγή Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Κομμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60, ανδρικά γυναικεία κουρέματα. Το Σεραϊκό το είπαμε. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης,

Μαρένα Ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνες Ενίδη 9, και το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Πάλι ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνια Σενίδη 11 και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulled Pork και βέβαια ελληνική κουζίνα. Λοιπόν, πες ακούω.

0: Για πες, για πες.
1: Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για την Μπουγά.
0: Ποιο θες?
1: Ποντάρισες φαβορί, σίγουρα να τα πάρω.
0: Πώς?
1: Ποντάρισες φαβορί, σίγουρα να τα πάρω. Και άλλος με άλλο κουκουτσού, τα μάνα έχει πάρει. Είναι λίγο βαρύ το τραγούδι, έτσι.
0: Πώς θυμίζω. ναι, αυτά τέτοια τραγούδια τα ζητάνε οι άντρες. Εντάξει, πες μου και τραγούδι, πες. Το άλογο είναι κουτσό. Το άλογο είναι κουτσό.
1: Όταν είσαι σε φαβορή, σίγουρα να τα πάρω. Κι άλλο με μάνε και άλλο κουτσό, τα μάνε έχει πάρει.
0: Μπουγάς.
1: Ναι. Και βάλε και ένα ακόμα του Μπουγά, δες το ρίσκι τελευταίο. Δηλαδή θα πέσουμε το για ύπνο σιγά σιγά. Ένα τελευταίο.
0: Ένα τελευταίο τραγούδι, πες.
1: Μπράβο. Ό,τι το παίρνεις πρώτο δώσεις, θα πάρει δεν παίρνεις, είναι μικρός ο μισθός, με πολύ χιούμορ, αλλά είναι και αλήθεια όμως, έτσι πάλι του Μπουγά.
0: Πώς τον παίρνεις.
1: Εκεί, όλος ο κόσμος το τραβάει.
0: Μάλιστα.
1: Φιλάκια πολλά, γεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ, παρακαλώ στην Ελλάδα. Μισό λεπτό.

για τους αλογομούριδες όλους. From Sydney City.

Αυτά. Τελειώσανε τα αγαπημένα τραγούδια, τώρα θα παίξουμε δικά μας τραγούδια. Λοιπόν, παραδόν και πάλι, το να πάρεις τηλέφωνο, να κάνεις μια αφιέρωση ή να πεις οτιδήποτε, ναι, πάρτε τηλέφωνο τι θέλετε. Αλλά για τραγούδια, τέλος τα τραγούδια. Οι επιλογές είναι δικές μας. Πλέον. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι τα τραγούδια που επιλέγανε οι ακροατές, έχει τελειώσει. Θα παίξουμε τώρα δικά μας τραγούδια, έτσι, μετά από αυτό το τραγούδι. Τέλος τα τραγούδια. Γεια σου Λάρη, γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα.

Γεια σου Μαρίνα. Μαρίνα. Το κλεισέ. Σου είπα περίμενε βρε.

0: ένα ξέρεις τι τα κάνεις και δεν έβαλες τίποτα.
1: Είπα,
0: το δικό μου το έβαλες τελευταίο.
1: Ναι, ωραία, πες τι να σε βάλω τώρα, πες τι. Πες τι. Πες.
0: Ένα... Τι να βάλεις τώρα. Από αυτά που βάζεις, δεν πειράζει.
1: Πες ένα τραγούδι που σου αρέσει. Μαρίνα, ξεχνάς
0: εύκολα. Δεν πειράζει, από τα ξένα.
1: Ξεχνάς εύκολα, ε.
0: Ναι.
1: Α, το έχεις από μικρή.
0: Όχι, δεν ξεχνάω εύκολα. Παθαίνω τρακ.
1: Τρακ, γιατί παθαίνεις τρακ. Πες ότι είμαστε μια καφετερία και μιλάμε, τι σιγά. Τι τρακ έχεις.
0: Ναι. Η κυρία Χαρά δεν ακούστηκε.
1: Η κυρία Χαρά είναι, μας ακούει. Δεν μπορεί να μας παίρνει και συνέχεια τηλέφωνο. Όποτε μπορεί παίρνει.
0: Καλά.
1: Να σε πω κάτι, καμιά φορά κι εγώ επίτηδες δεν μιλάω πολύ. Καμιά φορά. Καμιά φορά. Γιατί θέλω να ακούσουν τραγούδια, ας πούμε. Εντάξει, θέλω να μιλάω κιόλας. Αλλά εντάξει.
0: Όχι, εγώ δεν είπα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Το δικό μου, ένα τραγούδι σου είπα από την αρχή ήμουνα.
1: Ποιο θες. Ποιο τραγούδι θες.
0: Ποιο να μου πάρεις τώρα.
1: Ποιος καλλιτέχνης αρέσει.
0: Μ' αρέσει.
1: Ο Μπουγάς αρέσει, ο Μπουγάς αρέσει.
0: Όχι.
1: Ούτε εμένα. Δηλαδή το ας με συγχωρέσει ο φίλος μου ο Διονύσης.
0: Ξέρω να μου βάλεις. Τα χέρια κόβουν τα σκηνιά και τα κορμιά καράζει. Μοσχολιού. Ταιριάζει τώρα.
1: Δεν ταιριάζει. Αλλά μας αρέσει.
0: Άστο τώρα, άστο.
1: Τόσο.
0: Βάλε απ' τα...
1: Ποια?
0: Δεν πειράζει, ένα απ' τα ξένα.
1: Που θα βάλω.
0: Ακούσω και εντάξει.
1: Οκ, εντάξει, έγινε.
0: Έγινε, άντε, καλό βράδυ.
1: Έγινε, τσάου, τσάου. Τσάου. Εμένα δεν έχει σημασία αν μ' αρέσει κάτι ή δεν μ' αρέσει. Ό,τι μ' αρέσει, ό,τι αρέσει τον κόσμο το βάζω. Τώρα όμως τέλος τα τραγούδια. Ό,τι πήρα δεν πήρα, ας πούμε. Θα παίξουμε δικά μας τραγούδια τώρα. Λοιπόν, για το φίλο που ρώτησε, που έστειλε μήνυμα, ναι, ό,τι θέλει ο κόσμος. Αυτό κάνω. Αλλά αν μου λέγανε παίξε Μπουγά, θα παίζα μόνο, ξεπότε. Όταν είναι Πρωτομαγιά, όταν είναι Πάσχα και τα λοιπά που είναι τραπέζια της μεγάλα και τα λοιπά, ναι, αυτό το πέσε. Εμένα μου αρέσουν ότι τραγούδια με ταξιδεύουνε. Αλλά ο καθένας ότι ζητάει το ακούμε.

0: για τον Παναγιώτη, για σένα, για όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Οκ.
0: Εντάξει.
1: Και για την κυρία Χαρά.
0: Όλα καλά, όλα καλά, Κωστέ, όλα καλά.
1: Έγινε, φιλιά, κυρία Πολλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ. Έλα, κυρία Χαρά.
2: Να μ' ακούσει και η Μαρίνα.
1: Ναι. Με τη Μαρίνα συνεννούμαστε πολύ εύκολα. Άστα να πάνε. Δεν με ακούει καλά γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Δεν με ακούει, δεν έχουμε. Κατάλαβες.
2: Τι λέει ο κύριος Γιώργος, τι λέει ο κύριος Γιώργος.
1: Ο κύριος Γιώργος μας ακούει. Τι κάνεις εσύ. Μ' ακούς, χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
2: Ακούω, ακούω.
1: Το ραδιόφωνο όταν παίρνεις θα το χαμηλώνεις, γιατί έχουμε καθυστέρηση στον ήχο.
2: Ακούω, ακούω εγώ, τα πάντα ακούω.
1: Μάλιστα. Τι κάνεις εσύ.
2: Άντε, είμαι καλά, θα ακούσω τώρα τα τραγουδάκια σου όλα με την ησυχία μας.
1: Σε βάλα τα τραγούδια που σ' αρέσανε. Σ' αρέσαν.
2: Βάλε, βάλε, αγόρι μου, βάλε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
2: Βάλε.
1: Ευχαριστώ.
2: Να περάσει η ώρα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε, έγινε Παύλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
2: Καληνύχτα.
1: Και καληνύχτα, παρακαλώ. Έλα.
2: Άντε, άντε, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα. Θα σας παίξω τραγούδια έτσι ωραία. Θα σας ταξιδέψουμε. Θα παίξουμε και κάνα ξένο μετά. Λοιπόν, γεια σου κυρία Χαρά. Αν θέλετε να κάνει μια αφιέρωση ή να πούμε κάτι, να πούμε κάτι, πάρει τηλέφωνο. Δεν έχουμε θέμα. Τραγούδια μόνο μη ζητάτε τώρα, τέτοια ώρα. Θέλω τώρα να παίξω δικά μου τραγούδια. Μας έπαιρνε τηλέφωνο ο Γιώργος. Ήθελε κάτι. Κοιμήθηκε. Άστον, καλή νύχτα. Ξέρετε γιατί παίρνω, γιατί καμιά φορά, ξέρεις τι μου λέγανε παλιά. Εντάξει, μιλούσα στο τηλέφωνο και μου λέγανε σε πήραμε τηλέφωνο και δεν το σήκωσες. Έτσι λέγανε. Και αναγκάζουμε καμιά φορά, όχι αναγκάζουμε, παίρνω τηλέφωνο να τους πω παιδιά, σας άκουγα που παίρνατε αλλά μιλούσα. Τέσσερα, λοιπόν. Τι λέει. Ωραία. Οκ. Εάν θέλετε κάτι να μας πείτε, ξέρω εγώ, να συζητήσουμε, να πούμε κάτι, ξέρω εγώ, πολύ ευχαριστώ να πάρετε να σας βάλω και στον αέρα. Για τραγούδια τώρα όχι. Τραγούδια τέλος τα τραγούδια. Παίξουμε δικά μας τώρα.

σίγουρα, σίγουρα το, δεν παίζει ρόλο πόσα χρόνια κάνεις εκπομπή, είναι και τι άκουγες. Είναι καλό να ακούς. Δηλαδή, είναι καλό να ακούς ραδιόφωνο. Γενικά. Λοιπόν, οι επιλογές είναι δικές μου. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι. Όλα είναι 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου Στέλλα.

0: Γεια σου Λάρη, γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα, γεια σου Διονύση, γεια σου... Ντίνα.
1: Ότι σταμάταγα

Λοιπόν, σας παρουσιάζουμε δικά μας τραγούδια, επιλογές δικές μας δηλαδή, αυτά εννοούμε. Επιλογές είναι δικές μας. Τα εικοσάρια. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, με τον Σταυράκη είχα κάνει 2-3 χορούς πρέπει να έχω κάνει. Με τον Σταυράκη Φωτιάδη. Ένας άλλος τραγουδιστής, ο οποίος θα έλεγα ότι ανέβηκε μετά το θάνατό του και πέθανε νέος ηλικία, ο Κώστας Λιακόπουλος. Έχω με τον Λιακόπουλο, είχα κάνει πάρα πολλούς χορούς και είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Έρχονταν για σπίτι μου ο Λιακόπουλος. Ήταν στην εταιρεία Σαλόνικα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι του Λιακόπουλου.

Λοιπόν, μια με την Τζένι Βάνο έκανα ένα χορό πριν από πολλά χρόνια φυσικά. Δεκαετία του 80 ήταν. Τζένι Βάνο, πάρα πολύ απλή γυναίκα. Τζένι Βάνο θα ακούσουμε τώρα.

0: Λοιπόν, οι επιλογές είναι δικές μου, απλά μόνο αφιέρωσα μου θέλω να κάνετε. Έλα, σε ακούω, πες.
1: Σου είπα πάρα πολύ ωραία τραγούδια, τα αφιερώνω στην Μαρίνα.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Τα αφιερώνω και σε σένα και σε όλο το κουρατήριο.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Okay. Η Τζέννη Βάνο είναι λατρευτή.
0: Με την Τζέννη Βάνο έχω κάνει ένα χορό. Α, πολύ,
1: το έχω ακούσει. Και ήταν και απλός άνθρωπος και πολύ πονημένη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ δυστυχισμένη γυναίκα ήταν. Ξέρω γιατί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άστο, είναι για άλλη ώρα.
0: Ναι. Εσείς πήγαινες χορούς, σε χορούς πήγαινες.
1: Δεν αφήναμε και κανέναν.
0: Σε χορούς πήγαινες.
1: Δεν αφήναμε ο χορός να πάει χαμένος.
0: Α, πήγαινες και στο φίλο μου το Μένιο, το συγχωρημένο του Λίου του Βορρά, ε.
1: Χορούς του λέω άστον, Θεσσαλονίκη θέλεις, Αθήνα θέλεις, εδώ θέλεις. Όχι να σπαταλάμε, μην φανταστείς ότι τα πετούσα από τα λεφτά τίποτα, αλλά πηγαίναμε.
0: Μάλιστα. Και μου είπες ότι πήγαινες και στο χωριό του Μένιου, του Λίου του Βορρά.
1: Έχουμε πάει, έχουμε πάει.
0: Με ποιο, θυμάσαι κανένα ποιος καλλιτέχνης είχε ο Μένιος τότε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, έχει τσουλωρό τόσα
0: πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι, πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Βασικά σου είπα ότι ο Μένιος είχε πάντα, όπως όλοι οι άλλοι χωροί βάζανε δώρα, ας πούμε, αυτός έβαζε λίρες. Δηλαδή έπαιρνες λαχείο και δεν κερδίζεις.
0: Εντάξει, ήταν και λίγο μια δεν ήταν και πολύ φερεγγύος 100%. Εντάξει, δώσ' μου.
1: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας ούτε και
0: καλά, ναι, εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, μην φανταστείς, εγώ σου λέω ότι τι θυμάμαι, αυτό εννοώ, δεν θυμάμαι.
0: Α, έβαζε και λίρες, έβαζε και λίρες.
1: Γιατί όλοι, χωρί δίνανε δώρα, δηλαδή, και εμείς εδώ τα κάνουμε.
0: Και εμείς κάναμε, δίνανε δώρα, δηλαδή.
1: Ναι, όλοι, μα αυτό σου λέω. Και εμείς θα κάνουν οι στρατιώτες εδώ. Και παντού και όλοι, και οι μικρασιάτες θα κάνουν όλοι, δίνουν δώρα.
0: Γιατί δεν χωρίς. Εμείς, α πούμε τώρα, ας πούμε από τώρα τα χρόνια περάσανε, ας πούμε, και δεν μπορούμε να τα πούμε πιο άνετα. Ας πούμε τότε καθάριζες 1.000.000 ελληνικές δραχμές τότε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ήταν,
0: παράδειγμα,
1: με τα λουκάνικα.
0: Περίμενε, μισό
1: λεπτό. Τώρα όμως πάνε αυτά.
0: Μισό λεπτό, άλλο θα σου πω, εσύ διάζα μου πεις. Τότε εμείς που κάναμε χορούς, εμείς δηλαδή δεν ήταν πολλοί που κάναμε χορούς, πολλοί που κάναν συνέχεια χώρους, αυτό εννοούσα.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνώ.
0: Ήμασταν λίγοι, ήταν και ο Μένιος μέσα που κάνει και αυτούς πολλούς χώρους.
1: Ναι, το Μένιος λέω δεν τον χάραμε ποτέ.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε πω, θέλω να σε πω ότι βγάζαμε και εξτρά λεφτά από τους, από τις κληρώσεις. Δώρα καλά εδώ, ναι, να ξέρω.
1: Ναι, και μια άλλη εκπομπή που ακούγαμε πολύ ήταν δύο παιδιά που βάζανε πολύ δημοτικά. Πάλι πρωινές ώρες, έτσι. Παραδοσιακά τραγούδια.
0: Στούντιο 3. Αυτό.
1: Το Στούντιο 3 ήτανε.
0: Νομίζω, ναι. Αυτό, να σε πω κάτι. Αυτός ο σταθμός στη Θεσσαλονίκη, στην αστική, μέσα στην πόλη δεν είχε ακροματικότητα μεγάλη. Αλλά έξω στα χωριά γινόταν χαμός, πανικός γινότανε.
1: Εμείς λέω με το
0: Θεσσαλονίκη ήταν πάτος, ήταν αυτό. Στα έξω όμως τα δημοτικά τραγούσαν.
1: Ναι. Απλά ακούγαμε πάντα πρωί, μεσημέρι. Το βράδυ όμως τώρα τελευταία βλέπαμε τηλεόραση. Τέλος. Τώρα εγώ βλέπω τηλεόραση και συγχρόνως ακούω και τραγούδια.
0: Εσύ, το βράδυ, για να κάνει να πιάσει ένα σταθμό το βράδυ θέλει πρωτότυπα πράγματα. Διαφορετικά πράγματα. Να βάλεις 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά μουσική, το βάλεις και θέλει άλλα πράγματα. Και το βράδυ γίνεται αφορμή. Το βράδυ γίνεται αφορμή να σε ακούσουν και την ημέρα το σταθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, θέλει άλλα πράγματα. Το ραδιόφωνο θέλει πρωτότυπα πράγματα. Διαφορετικά πράγματα.
1: Τα χωριά μας, ειδικά το Λάκι, μόνο πρωί, να το ξέρεις.
0: Ναι, γιατί έκανε εκπομπή το πρωί, έκανε.
1: Έλα.
0: Κοίταξε, είναι γεγονός ότι οι άνδρες μετά τις 11 η ώρα πέφτουν και κοιμούνται.
1: Όχι, όχι. Ειδικά σε όλα τα χωριά.
0: Έτσι μάθανε.
1: Εγώ μόλις συμβούσα το ράδιο άνδρα, στο Λάκι όλοι κάνανε πρωινές ώρες παραγγελίες.
0: Σκοπός είναι να κάνεις μια ζώνη που είναι δύσκολη. Άμα είναι εύκολη, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Τόσο. Καλώς ήταν ο κύριος Λάκης, μια χαρά ήταν. Αστέρι ήταν ο κύριος Λάκης.
1: Βλέπουμε και την μόδα τώρα, ακόμα και τα τραγούδια.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Όλα καλά.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Και εσύ κι όλοι.
0: Έγινε, τσά.
1: Καλό βράδυ.
0: Τσά. Τσά. Θέλει πρωτότυπα πράγματα. Μια κοπέλα τη ρώτησα, την νέα κοπέλα που μου άκουγε πριν από καμιά δυο ώρες. Του λέω, ακούσε ραδιόφωνο. Λέει, εγώ δεν ακούω ραδιόφωνο. Τι να ακούσει, ακούσει. 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια, θέλει πρωτότυπα πράγματα. Και ο μουσικός Γαλαξίας, για όσους δεν ξέρετε, έκανε πρωτότυπες εκπομπές. Δεν είχε μουσική. Μετά τις 11 η ώρα, όταν 11 η ώρα, επειδή ήμουνα συνδιοκτήτης και ήμουνα υπεύθυνος, εάν δεν ήμουνα συνδιοκτήτης, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα που έκανα. Γιατί και οι δικοί μου συνέδριοι γκρινιάζανε. Δεν θέλανε Πάρλας. Όμως η Πάρλας έφερε το χρήμα και η Πάρλας έκανε γνωστό. Ναι, καλησπέρα. Πες το. Ναι.
2: Σε δίνω τα συγχαρητήρια για τα τραγούδια που έπαιξες. Γεια στην Πάρλα και βάλε τα τραγούδια που έβαλες.
0: Έγινε.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Τσα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε την Τζένι Βάνο, το κόψει τραγούδια μέσα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα τραγουδιστή άλλων που συνεργάστηκα, κάνα δύο χώρες μαζί τους. Είχα κάνει με τον πατέρα του τον Στράτο Διονυσίου στην Ράιδα και έχω κάνει δύο χορούς με τον Άγγελο Διονυσίου, ένα ήταν στην πως λέγω το μαγαζί Σκόπιο, όχι Σκόπιος, Αναμνήσεις στο Καραμπουρνάκι, Καλαμαριά. Άγγελος Διονυσίου, φοβερός τραγουδιστής, φοβερός και φωνάρα. Για την κυρία Χαρά, φίλε μου.

στείλω χαιρετισμούς και στον Πόλη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Πόλης. Το προβώ εκεί. Οι επιλογές είναι δικές μου, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε και αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειο από τις 8 η ώρα. Στην αρχή δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από τους ακρατές μας. Τώρα παίζουμε δικά μας επιλογές, δικές μας επιλογές τραγουδιών, και θα παίξουμε και μερικά ξένα και θα κλείσουμε. Είμαστε με πρώτα ο Θεός και πάνω απ' όλο ο Θεός, καθημερινά 8 η ώρα, πλην Κυριακής, μέχρι στιγμής. Και πάνω απ' όλα ο Θεός, έτσι. Λοιπόν, Γονίδης, ραδιομένος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα παίξουμε και 2-3 ξένα και θα κλείσουμε. Πάζεις και δεν μπορώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, Μεσαία FM, 1988, 8 μήνες σύμβαση στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πούλησα όλα μετά και ασχολήθηκα, παράλληλα δούλευα, έτσι, πρώτα η δουλειά. Και παράλληλα εκπομπές σε Θεσσαλονίκη, επαγγελματικούς σταθμούς, σε επαγγελματικούς και

πως θα θέλα. Λοιπόν, να νιώσεις. Ωραίος ο Πάζης. Ο 129 με ρωτάει. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα το πούμε αυτό, αυτό με ρωτάς άλλη φορά. Με το Βέρτη, όταν πρώτο ξεκίνησε ο Νίκος ο Βέρτης, ήταν να κάνουν χορό. Όχι όταν πρώτο ξεκίνησε, είχε ξεκινήσει ο Βέρτης και ήμασταν, ήταν να κάνουν χορό μαζί του στη Θεσσαλονίκη με το Βέρτη, πριν από πολλά χρόνια βέβαια, όχι τώρα. Και τελικά δεν έγινε, δεν το κάναμε, ματαιώθηκε. Το Βέρτη. Και έτσι που είχαμε δυσοληψίες τηλεφωνικές μαζί του, φάνηκε πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά. Ήταν να γίνει ο χορός, τελικά δεν έγινε, ματαιώθηκε, για δεν θυμάμαι το λόγο τώρα, με το Βέρτη τότε.

μόνο θυμάμαι τον Τσομπάνη που είχε γράψει το «Αν είσαι ένα αστέρι». Τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν στο Πανόραμα της Κατερίνης εδώ στο δικό σταθμό, και ένα απόγευμα δηλαδή συγκεκριμένα, συγχωρέθηκε ο Τσομπάνης, και ήρθε μια μέρα και μου λέει: «Φίλε μου, είσαι ο Παύλος?» Μου λέω: «Ναι». Μου λέει: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παίζεις το τραγούδι μου». «Ότι είσαι τραγουδιστής?» Λέει: «Το όχι, δεν τραγουδάω», λέει, «είμαι στιχουργός, συγχωρεμένος ο Πάνιστον». Και εκεί γνωριστήκαμε. Του λέω: «Το τραγούδι αυτό, το αστέρι, θα γίνει επιτυχία μεγάλη». Και όπως έγινε λόγω. Και εκεί έτσι είχαμε μιλήσει, είχαμε συζητήσει αρκετές φορές. Και κάποια στιγμή όταν ήμουν στον Αλέξανδρο, είχε πάρει τηλέφωνο τότε συγχωρεμένος και μιλήσαμε και λίγο. Λοιπόν, Βέρτης, ήταν να κάνουμε χορό, ματιώθηκε όμως πριν από χρόνια, έτσι όχι τώρα.

0: επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, δεν έχω πολύ χρόνο, το κόβω το τραγούδι, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Και ένα άλλο τραγουδιστή που είχα συνεργαστεί όταν ήμουν στο Studio 5, που έκανα κόμπε στο Studio 5, πάντα είχα κάνει ένα χώρο μόνος μου, στο Καμπάνα, στα Αλδάδικα. Είχα φέρει το Βολάνι, ήταν, στο χώρο ήταν ο Βολάνης, και πώς λεγόταν το αυτή, δεν ξέχασα. Τέλος, δεν θυμάμαι τώρα. Και το θυμάμαι, τον είχα πει το Βολάνι τότε που του λέω, Βολάνι, όταν γίνει σε φίρμα, μην μας ξεχάσεις. Και όταν ήρθε μια μέρα στο Πανόραμα εκεί που του λέμε, θυμάσαι, λέει, πάω και θυμάσαι που κάναμε χώρο, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Έτσι είναι, εντάξει. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά. Τελευταίες στροφές, κλείνουμε.
1: Πόσο μου λείπεις στη αγκαλιά σου, όπως τα...
0: Και σε συγκεκριμένα το τραγούδι αυτό που ήμουν στο 25 Θεσσαλονίκης, το ζητούσε ο κόσμος, όλοι αυτό ζητούσαν. Όλοι αυτό. Συνέχεια αυτό το τραγούδι μας ζητούσαν.

Λοιπόν, αυτά. Φτάνει τόσο, φτάνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικά ξένα τραγουδάκια. Μερικά ξένα τραγουδάκια και να κλείσουμε. Εντάξει, όπως κάνουμε πάντα. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, παλιό τραγούδι, όπως το Μονακό.

0: Μόνακο. Μόνακο, 28 βαθμούς υποσκιά. Είναι τρελό, είναι υπερβολικό.
1: On est tout seul au monde.
0: Είμαστε ολομόναχοι στον κόσμο.
1: Tout est beau.
0: Τα πάντα είναι μπλε, τα πάντα είναι όμορφα.
1: Ferme un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Air Supply. Πω από μεγάλες επιτυχίες τότε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και είναι από το singles το Hotel California. Όταν πήγαινα έκτη τάξη δημοτικού ή πρώτη γυμνασίου, δεν θυμάμαι, τον είχα αυτό το δίσκο και έκανα και χωρέ.

Λοιπόν, αυτά παιδιά. Υπάρχουν χιλιάδες τραγούδια, ακόμα και αγγλικά να μην ξέρει κάποιος, μόνο τη μελωδία που ακούει. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή είμαι και στο Μάνος, προσπαθώ να βάζω όλα τα πιο γνωστά τραγούδια, τα πιο εμπορικά. Ένα άλλο τραγούδι και αυτό ήταν πολύ ωραίο, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Lost in the Night με τον Χάρη Διπλωμένο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, τελειώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κωνσταντού Δημόπουλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας ήταν το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39 911, η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτης Αλγάρη 4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμπιος Ενίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η Κατίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, Κατερίνη Σαλονίκης. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκινίδης, Λάμπιος Ενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμπιος Ιωσενίδη 9. Οι κορυφαίες ζωοτροφές στην Πιέρια και όχι μόνο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής του Σεραϊκό. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Lost in the Night. Λοιπόν.

Καληνύχτα παιδιά, καλό ξημέρωμα από μένα τον Παύλο Βασιλείο. Ο φίλος που με ρώτησε προηγουμένως είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Άμα έχεις ίντερνετ θα γράψεις Μουσικός Γαλαξίας στη Θεσσαλονίκη. Κάνουν παλιέρες τέχνες έχω πει. Ναι, βάζω κι εγώ, οι επιλογές είναι δικές μου και το βράδυ. Τόσο λοιπόν αυτά, στο Μάνος είμαστε εδώ εμείς. Καθημερινά πλην Κυριακής, 8 η ώρα, το απόγευμα. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου και να ακούτε ραδιομένος, παίζει ωραία τραγουδιά. Πολύ ωραία τραγουδιά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση...

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.